κομμάτια. Λέω τέντρο είναι τα γκώτι εμέδωνα. Μένε ναι και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβουν slide, χάιντελ πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα κτός του τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβουν slide, χάιντελ πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα κτός του τεμπρέτ. Playing smart and picky, kur fulis lun qërpiki. I pastër dinamiti shdukësh si paraziti. I mean it when I speak it, me mu hankejt ekipi. Mësëm zjarpe limiti,